0: Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Greek.
2: Καλημέρα σας. Ακούτε τα ελληνικά κοινωνικά προγράμματα του Πολυεθνικού Σταθμού 3Z92,3 FM, που εκπέμπονται καθημερινά Δευτέρα έως Πέμπτη 8 με 9 το πρωί, Παρασκευή 9 με 10 το πρωί και το κυπριακό πρόγραμμα εκπέμπεται κάθε Τρίτη 6 με 7 το βράδυ. You are listening to the Greek Australian Community programs of Ethnic Community Radio Station 3ZZZ 92.3 FM. The Greek programs are broadcast daily, Monday to Thursday 8 till 9 a.m., Friday 9 till 10 a.m., and the Cypriot program can be heard every Tuesday 6 till 7 p.m.

0: Do you have a business or event you would like advertised on 3ZZZ? 3ZZZ is the largest ethnic community radio station in Australia, broadcasting in 68 languages to over 400,000 listeners worldwide. We can help your business reach thousands of new customers in your own language. Call 3ZZZ now on 9415 1928. 3ZZZ, broadcasting in your language.
1: Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win return tickets to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive prize draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3ZZZ.com.au or call us now on 9415 1928. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmille Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
2: Καλημέρα σας, φίλες ακροάτες και φίλοι ακροάτες, καλή σας ημέρα. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό 3ZZZ και το ελληνόφωνο πρόγραμμα της Πέμπτης. Σήμερα Πέμπτη, 11 του Ιούνιου 2026. Είμαι ο Ζήσης Πούρος και θα είμαι μαζί σας την επόμενη ώρα. Καλή σας ημέρα, ελπίζω να είσαστε όλοι καλά και ευχαριστώ για την παρέα σας. Ελπίζω να μείνετε μαζί μου την επόμενη ώρα να περάσουμε τον χρόνο αυτόν παρέα. Να πω στα γρήγορα την εισαγωγή, η οποία είναι ότι ο σταθμός αυτός, το 3ZZZ, μπορείτε να τον ακούτε στην συχνότητα 92,3 στα FM. Μπορείτε επίσης να ακούτε τον σταθμό από ψηφιακό ραδιόφωνο και επίσης μπορείτε να ακούτε τον σταθμό από το διαδίκτυο, από τον ιστότοπο του σταθμού, ο οποίος βρίσκεται στην διεύθυνση www.3zzz.com.au. Στον ιστότοπο εκεί θα μπορείτε να δείτε πληροφορίες αρκετές για το τι γίνεται στο σταθμό και γύρω μας. Και είναι ένα κουμπάκι το οποίο λέει Listen Live ή να ακούσετε ζωντανά. Οπότε αν κάνετε κλικ σε αυτό το κουμπάκι, τον ακούτε τον σταθμό ζωντανά όπως βγαίνει στον αέρα από όποιο σημείο του πλανήτη και να βρισκόσαστε. Το άλλο πράγμα που μπορείτε να κάνετε, αν θέλετε να ξανακούσετε κάποιο πρόγραμμα, και αυτό μπορείτε να το κάνετε γιατί όλα τα προγράμματα είναι εκεί στον ιστότοπο. Το έχω αναφέρει αρκετές φορές, αλλά δεν έχω αναφέρει πώς μπορείτε να βρείτε τα προγράμματα από τον ιστότοπο, από την αρχική σελίδα, αλλά ένας άλλος εύκολος τρόπος, μπορείτε να το βρείτε από αυτόν τον τρόπο ή με αυτόν τον τρόπο, από την αρχική σελίδα. Μπορείτε όμως, αν μπείτε σε μία μηχανή που μπαίνετε στο διαδίκτυο, είτε αυτή είναι το Google, είτε αυτή είναι το Edge, είτε οποιοδήποτε άλλο σύστημα χρησιμοποιείτε, εάν πληκτρολογήσετε 3ZZZ κάθετος Greek, μπορείτε να δείτε όλα τα στοιχεία. Δεν θα δείτε όλα τα στοιχεία. Πρώτα θα δείτε την ελληνική σημαία και κάτω από την ελληνική σημαία θα δείτε όλα τα προγράμματα και την ημερομηνία. Οπότε θα πρέπει να γνωρίζετε την ημερομηνία που βγήκε στον αέρα, το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει, που θέλετε να ακούσετε. Και αφού τα ξέρετε όλα αυτά, μπορείτε να ακούσετε το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει όπως θέλετε. Θέλετε μία και έξω, θέλετε μόνο τα τραγούδια, θέλετε μόνο τις συνεντεύξεις, όπως θέλετε μπορείτε να ακούσετε. Θέλετε ολόκληρο και αυτό μπορείτε να το κάνετε, όλα εκεί είναι και από εσάς εξαρτάται για το πώς θα ακούσετε το πρόγραμμα. Αυτά για την εισαγωγή, θα περάσουμε αμέσως στο πρώτο τραγούδι του σημερινού προγράμματος, το οποίο είναι όπως πάντα αφιερωμένο στους μικρούς μας φίλους. Οι μικροί μας φίλοι, οι οποίοι πάνε στο σχολείο, είτε αυτό είναι δημοτικό είτε γυμνάσιο, και οι μεγαλύτεροι μικροί μας φίλοι, εκείνοι οι οποίοι πάνε στο πανεπιστήμιο. Σε όλους λοιπόν ευχόμαστε τα καλύτερα για την σημερινή ημέρα και για κάθε μέρα και να είσαστε όλοι καλά και με τις πιο καλές ευχές αφιερωμένο το πρώτο τραγούδι του προγράμματος.

0: 3ZZZ
1: 92.3
0: FM. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό 3ZZZ και το ελληνόφωνο πρόγραμμα της Πέμπτης, σήμερα Πέμπτη 11 Ιουνίου 2026, και είναι η ώρα για αυτό.

0: Είναι η ώρα για την ποδοσφαιρικο-αθλητικό ενημέρωση από τον καλύτερο ποδοσφαιρικο-αθλητικό δημοσιογράφο παρουσιαστή της παροικίας μας. Θα το περιορίσουμε εδώ για σήμερα και θα δούμε την άλλη εβδομάδα τι θα πούμε. Τον Γιώργο Καλιάνη, ο οποίος Γιώργος θα μας πει για τα νέα αυτής της εβδομάδας. Γιώργο Καλιάνη, γεια σου. Ελπίζω να είσαι καλά. Σε ακούμε.
1: Γεια σου Ζήση. Καλημέρα σου ακροατάς. Αρχίζουμε με το αποτελέσματα του Premier League, διότι όπως ξέρετε το I-League έχει τελειώσει. Ο 16ος γύρος είχε τα εξής αποτελέσματα. Green Gully Avondale 0-2. Dandenong City Αλέξανδρος 4-1. Μεγάλη ήττα για τον Αλέξανδρο. Oakley St Albans Δυναμό 2-2. Και αυτό ήταν ένα αποτέλεσμα το οποίο περιμέναμε άνετα το Oakley να κερδίσει. Παγκύπριος Home City έχασε. Ο Παγκύπριος από το Hume City με 5-1. Preston Lions Melbourne NPL αναβλήθηκε, δεν γνωρίζουμε τους λόγους. Dandenong Thunder George Cross 2-3. Και η άλλη ήττα της Ελλάς ήρθε από την Altona Magic που έχασε στην έδρα της η Ελλάς με 2-3. Μετά από αυτό η βαθμολογία έχει ως εξής. Πρώτο είναι το Oakley με 34 βαθμούς, δεύτερο το Hume City με 33, τρίτο το Avondale Heights με 31, τέταρτο είναι ο Αλέξανδρος με 30, πέμπτο είναι το Melbourne City NPL με έναν αγώνα λιγότερο με 23 βαθμούς, ακολουθεί το Caroline Springs George Cross με 22 και το Hellas είναι με 7, 7η θέση με 22 βαθμούς. Το Pendle Gris είναι το 10ος, τρίτος από τους τελευταίους. Συγγνώμη, αλλά θα πρέπει να καλυτερέψει η απόδοσή του. Συγγνώμη, γιατί θα βρεθεί δύσκολα κατά τους τελευταίους αγώνες. Την επόμενη εβδομάδα δεν έχουμε πρόγραμμα. Είναι αργία για το ποδόσφαιρο, πάει που λέμε. Γιατί ίσως επειδή αρχίζει το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Και να πούμε ότι αυτό είναι ότι πρέπει για την ομάδα της Ελλάς Μελβούρνης, διότι έπαιξε 37 παιχνίδια μέσα σε 20 εβδομάδες. Και είμαι σίγουρος ότι οι παίχτες θα τους αρέσει μία εβδομάδα να μην κάνουν τίποτα για να ξεκουραστούν. Πάμε τώρα στο VPL1. Ο 16ος γύρος είχε τα εξής αποτελέσματα. Ηρακλής Λεν Γουάρεν 3-1, κέρδισε ο Ηρακλής. Νέα Ελλάς Λεωνίδας, κέρδισε ο Λεωνίδας με 3-1 και αυτός. Και στη βαθμολογία πρώτος είναι ο Ηρακλής με 36, ένατος ο Λεωνίδας με 20, 14η η Νέα Ελλάς με 8. Η επόμενη αγωνιστική για το, η 17η για το VPL1 είναι η εξής. Λεωνίδας Έλθαμ την Παρασκευή στις 7:30, Western United Νέα Ελλάς το Σάββατο στις 2 το απόγευμα και North Geelong Ηρακλής το Σάββατο στις 5 το απόγευμα. VPL2, γύρος 16ος. Πυθαγόρας Werribee 0-2. Whittlesea Malvern 1-0. Αργοναύτες Κλαρίντα 5-0. Το ελληνικό τέρμπι. Και μετά από αυτό η βαθμολογία είναι σε εξής. Πρώτο το Malvern με 37, τέταρτο οι Αργοναύτες με 27, πέμπτος ο Πυθαγόρας με 26 και 13 η Κλαρίντα με 13. Η επόμενη αγωνιστική είναι στο εξής. Κλαρίντα Μόρλαντ Σίτι την Παρασκευή 7:45, Μάλβεν Έστιντον το Σάββατο στις 5 και Αργοναύτες Πυθαγόρας το Σάββατο και αυτό στις 3 το απόγευμα. Τώρα πάμε στο Παγκόσμιο Κύπελο. Το Παγκόσμιο Κύπελο αρχίζει στις 12 του μηνός, που είναι η Παρασκευή και έχουμε τους εξής αγώνες. Μεξικό, Σαουθάφρικα, την Παρασκευή στις 5 το πρωί. Στις 12 το μεσημέρι την ίδια μέρα έχουμε South Korea, Τσεχία. Το Σάββατο έχουμε Καναδάς, Βοσνία, Χερζεγοβίνα στις 5 το πρωί και Αμερική Παραγουάη στις 11 το πρωί. Την Κυριακή έχουμε Κατά Σουίτσλαντ στις 5 το πρωί και Βραζιλία Μορόκο στις 8 το πρωί την Κυριακή. Επίσης την Κυριακή έχουμε Χαϊτή, Σκότλαντ στις 11 το πρωί και το μεγάλο μάτς για την Αυστραλία που είναι στις 2 η ώρα με την Τουρκία. Κυριακή, μην το ξεχάσετε όλοι, θα παίξει η Αυστραλία και θα το δείξει η HBS και μπορείτε να το παρακολουθήσετε ζωντανά, όχι αυτό αλλά και όλα τα παιχνίδια. Τώρα, τα υπόλοιπα παιχνίδια έχουν στις εξής. Κυριακή, 15 Ιουνίου, έχουμε Γερμανία, Κουράκαο και στις 3 το πρωί και στις 6 το πρωί πάλι έχουμε Netherlands, Ιαπωνία. Επίσης έχουμε Ivory Coast, Ecuador στις 9 το πρωί και Σουηδία, Τινησία στις 12 το μεσημέρι. Στις 16 του μηνός την Τρίτη έχουμε Ισπανία, Κάμπο Βέρδο που είναι στις 2 το πρωί και το Βέλγιο με την Αίγυπτο που είναι στις 5 το πρωί. Και επίσης έχουμε Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη στις 8 το πρωί και το Ιράν παίζει με τη Νέα Ζηλανδία στις 11 το πρωί. Επίσης στις Τετάρτη που είναι 17 Ιουνίου θα έχουμε Γαλλία, Σενεγάλ στις 5 και το Ιράκ με τον Όργο στις 8 το πρωί. Και ο άλλος αγώνας είναι Αργεντίνα, Αλγερία στις 11 το πρωί. Αυτό είναι την Τετάρτη και αυτό. Και Αυστρία, Ιορδανία στις 2 το απόγευμα. Το υπόλοιπο πρόγραμμα θα το αναγγείλουμε για να μην μπερδεύουμε τους ακροατές, Ζήση, την ερχόμενη εβδομάδα.
0: Ναι, έτσι, έτσι γίνεται. Στην αρχή, να πω αυτό μόνο, Γιώργο, στην αρχή οι πρώτες εβδομάδες είναι γεμάτες γιατί θα πρέπει να γίνουν πολλοί αγώνες όλοι μαζί.
1: Ακριβώς. Και μετά θα είναι πιο αραιά οι αγώνες και θα μπερδεύουμε λιγότερο τους ακροατές. Να πούμε μόνο να θυμίσουμε στους ακροατές ότι η Αυστραλία είναι στο Group D που είναι η Αμερική, η Παραγουάη, η Αυστραλία και η Τουρκία. Οι ομάδες είναι περίπου ισάριθμες. Η Αμερική νομίζει μερικοί ότι υπερέχει, αλλά εγώ νομίζω και οι άλλες οι ομάδες είναι καλές. Να πούμε τώρα δύο λόγια, Ζήση. Ποιες είναι οι πιο επικρατέστερες ομάδες να κερδίσουν το παγκόσμιο κύπελο. Α πούμε τις πρώτες έξι. Η Ισπανία έχει την πρώτη θέση, δεύτερη είναι η Γαλλία, τρίτη είναι η Αγγλία, τέταρτη είναι η Βραζιλία, πέμπτη είναι η Πορτογαλία και έκτη είναι η Αργεντίνα. Αυτές είναι οι πρώτες έξι ομάδες που οι ειδικοί και οι άνθρωποι που προετοιμάζουν τα προγνωστικά λένε ότι θα είναι οι πιο επικρατέστες. Και νομίζω οι αγώνες που θα παρακολουθήσουμε θα είναι όλοι πάρα πολύ καλοί. Θα έχουμε και ανατροπές, υποθέτω. Θα δούμε και μικρές ομάδες. Όπως είδαμε στο Premier League την περασμένη εβδομάδα, να χάνει ο Αλέξανδρος και να χάνει και η Ελλάς Μερβούνης και να φέρνει ισοπαλία.
0: Ναι, καλά, καλά. Αρκετά για τον Αλέξανδρο. Ας τον Αλέξανδρο. Μας στεναχώρησες αρκετά. Αυτό που είπες όμως...
1: Αλλά θα έχουμε και ανατροπές στο παγκόσμιο κύπελλο.
0: Σίγουρα, γιατί... σίγουρα.
1: Αλλά θα είναι πολύ excited και ωραίο να παρακολουθήσουμε όσο πιο πολλούς μπορούμε για να έχουμε άποψη και να απολαύσουμε ένα καλό ποδόσφαιρο.
0: Σίγουρα, Γιώργο. Αυτό που ήθελα εγώ να πω είναι ότι ξεχωρίζουν το Σάββατο, έτσι όπως βλέπουμε τον αγώνα. Βέβαια, ο πρώτος αγώνας είναι μεταξύ Μεξικό και Νότια Αφρική, αύριο το πρωί στις 5 η ώρα. Και το Σάββατο στις 11 η ώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον της Παραγουάη. Γιατί αυτές οι δύο ομάδες, όπως πολύ σωστά είπες, είναι στον ίδιο όμιλο με την Αυστραλία, οπότε θα έχει ενδιαφέρον αυτός ο αγώνας. Επίσης, νομίζω ότι ο αγώνας Βραζιλία-Μαρόκο ξεχωρίζει την Κυριακή. Γιατί το Μαρόκο έχει πάρα πολύ καλή ομάδα. Είχα δει η ομάδα τους κάτω από το 21, νομίζω κέρδισαν το πρωτάθλημα το παγκόσμιο. Οπότε είναι πολύ καλή ομάδα, τουλάχιστον αυτή. Οπότε νομίζω και αυτή θα είναι καλή ομάδα. Και όπως είπες, Αυστραλία-Τουρκία. Και επίσης τη Δευτέρα το πρωί η Ολλανδία εναντίον της Ιαπωνίας, νομίζω είναι ένας ενδιαφέρον αγώνες. Ναι. Και το άλλο που μας ενδιαφέρει την ερχόμενη Τρίτη Το Ιράν εναντίον της Νέας Ζηλανδίας. Στη γειτονιά μας εδώ η Νέα Ζηλανδία, και ο προπονητής του Ιράν είναι ο πρώην προπονητής της Αυστραλίας, ο Γκράχαμ Άρνολντ.
1: Ναι,
0: οπότε αυτοί οι αγώνες ξεχωρίζουν έτσι όπως το βλέπουμε, αλλά όπως είπες ακριβώς θα υπάρξουν αγώνες τους οποίους δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν, και θα είναι πολύ ενδιαφέρον και θα τους δούμε μία φορά και άλλη φορά. Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι όλοι οι αγώνες θα τους προβάλλει το SBS, οπότε θα είναι πάρα πολύ εύκολο να παρακολουθήσουν τους αγώνες που θέλετε να παρακολουθήσετε. Και το άλλο που θα ήθελα να πω, το πρώτο τελευταίο που θα ήθελα να πω, είναι ότι μου κάνει εντύπωση ότι η Ισπανία είναι το φαβορί. Δεν λέω ότι δεν θα έπρεπε να είναι το φαβορί, αλλά ίσως νομίζω ότι θα έπρεπε να ήταν δεύτερο ή τρίτο φαβορί. Και ο λόγος που το λέω αυτό είναι επειδή οι αγώνες γίνονται, όπως ξέρουμε, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Καναδά και στο Μεξικό, και όταν γίνεται σε αυτές τις χώρες συνήθως μία νοτιοαμερικάνικη ομάδα κερδίζει, και όταν γίνεται στην Ευρώπη ή σε άλλη αυτή οι ευρωπαίες ομάδες κερδίζουν. Έτσι τουλάχιστον έχει δείξει νομίζω η ιστορία, αλλά δεν διαφωνώ ότι η Ισπανία είναι ανάμεσα στα φαβορί.
1: Ναι, η Βραζιλία είναι τέταρτη στον κατάλογο ως πιο επικρατέστερη και η Αργεντίνα είναι έκτη.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε πολλές φορές βλέπουμε κάτι αλόκοτα αποτελέσματα και ανατροπές που ούτε καν τις περιμέναμε. Γιατί όταν βλέπεις τώρα ότι η Ιταλία και άλλες μεγάλες ομάδες έχουν αποκλειστεί από το παγκόσμιο κύπελο, αν και αυτή τη φορά πήγανε 16 περισσότερες ομάδες παγκόσμιο κύπελο, σύνολο 48, εν τούτοις αυτές οι ομάδες αποκλείστηκαν και δεν μπόρεσαν να προκριθούν. Οπότε η πρώτη ανατροπή την είδαμε στα προκριματικά, στα κολοφανγίτς.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι. Ούτε η Ελλάδα δεν προκρίθηκε, ούτε η Ιταλία, οπότε θα πρέπει να περιορίσουμε το ενδιαφέρον μας στην Αυστραλία και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η πορεία της. Ωραία, οπότε αύριο αρχίζουν όλα. Θα έλεγα, Γιώργο, και όπως είπες ότι δεν θα γίνουν τοπικοί αγώνες εδώ στο NPL, εδώ στην Πτίνα, θα έλεγα ότι δεν είδα όνειρο αυτή την εβδομάδα, αλλά με στεναχώρησαν τα νέα που έχασαν και ο Αλέξανδρος και η Ελλάς. Αλλά
1: και η Ελλάς, ναι.
0: Στεναχωρέθηκα επίσης επειδή για ακόμη μια φορά σε αυτά τα βραβεία που δίνουν την ημέρα της Βασίλισσας ή του Βασιλιά τα γενέθλια, και πάλι με αγνοήσανε, ούτε ένα βραβείο, ούτε ένα έπαθλο δεν πήρα για αυτό το πράγμα. Αλλά τα ευχάριστα και τα χαρούμενα νέα που τα ξεπέρασαν όλα αυτά είναι το γεγονός ότι για ακόμη μια φορά έγινες παππούς, και το πιο καλύτερο είναι ότι και η μητέρα και το μωρό είναι πολύ καλά, να σωζήσει ο μικρός. Και όπως όλα τα εγγόνια σου, Γιώργο, αυτά τα νέα ήταν τα πιο ευχάριστα, και δεν πειράζει τι γίνεται στα αποτελέσματα, αυτά είναι τα ευχάριστα νέα.
1: Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές, να είστε καλά, καλή συνέχεια και καλή παρακολούθηση του παγκοσμίου κυπέλου.
0: Τέλεια, θα σε έχουμε την επόμενη εβδομάδα να μας πεις τα αποτελέσματα όλων αυτών των αγώνων. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο, γεια σου.

3ZZZ 92.3 FM. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό 3ZZZ και το ελληνόφωνο πρόγραμμα της Πέμπτης, σήμερα Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2026. Κάποιες φορές στο παρελθόν, σε προηγούμενα προγράμματα, αναφέρθηκα στο γεγονός ότι αρκετά άτομα από εδώ, από την Αυστραλία, αυτή την εποχή, όπως κάνουν κάθε χρόνο, ταξιδεύουν προς την Ελλάδα. Και γελάω γιατί σε τελική ανάλυση η ζωή συνεχίζεται. Δεν πειράζει τι γίνεται σε κάποια σημεία του πλανήτη, δεν πειράζει το τι γίνεται στον διπλανό μας, στον παραπέρα μας. Η ζωή συνεχίζεται και ο κόσμος θα κάνει αυτά που θέλουν να κάνουν και δεν θα τους ενδιαφέρει ή δεν θα προβληματίζονται, δεν θα... ή μπορεί να προβληματίζονται, μπορεί να τους ενδιαφέρει, αλλά παίρνουν αποφάσεις οι οποίες, τέλος πάντων, δεν είμαι εγώ κριτής που θα κρίνω το ένα, απλά παρατηρώ ότι ενώ γίνονται δύο πολέμοι αυτή τη στιγμή στον κόσμο, ο ένας στην Ευρώπη, Ουκρανία-Ρωσία, και ο άλλος στη Μέση Ανατολή, το Ιράν και το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες επιθέσεις και βομβαρδίζανε το Ιράν. Ενώ για κάποιες ημέρες, μερικές ημέρες, είχαν σταματήσει λίγο οι εχθροπραξίες, νομίζω είναι αυτή η λέξη, και υπήρχε μια σχετική ησυχία, αλλά η κατάσταση συνεχιζόταν, γινόταν αραιά, κάπου τελείωσες γιαγιά, εντάξει, φταρνιζόταν η γιαγιά, ίσως επειδή λέω τις αλήθειες, επειδή λέω αυτές τις αλήθειες. Τέλος πάντων, είδαμε τις τελευταίες ημέρες κάποιες εξελίξεις, όχι μόνο στον πόλεμο Ουκρανία-Ρωσία, αλλά και στον πόλεμο Ιράν και Ισραήλ-Ηνωμένων Πολιτειών. Στην πρώτη περίπτωση του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας, είδαμε ότι ένα drone βρέθηκε στη Λευκάδα. Πώς βρέθηκε εκεί, γιατί βρέθηκε εκεί, ήταν μυστήριο, και νομίζω ότι κατέληξε αυτό το θέμα με την κυβέρνηση της Ουκρανίας να παραδέχεται ότι το drone, και δεν την θυμάμαι την λέξη την ελληνική αυτή τη στιγμή, πραγματικά ήταν δικό της. Τώρα, γιατί το στείλανε προς την Λευκάδα, που είναι προς την ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση από ό,τι είναι η Ρωσία, άκουσα κάπου να λένε ότι ίσως υπήρχε ένα ρωσικό πλοίο στην Αδριατική θάλασσα, νομίζω, δεν ξέρω, μπορεί να ήταν στην Αδριατική και ούτε άκουσα πού ακριβώς ήταν αυτό το πλοίο, αλλά αυτός ήταν ο στόχος. Έχουμε δει στο παρελθόν, όταν γίνονται πολέμοι, πράξεις από μία πλευρά να προσπαθήσει να κάνει πράξεις με στόχο να μπλέξει και άλλες χώρες, άλλες δυνάμεις μέσα σε αυτή τη σύγκρουση που γίνεται. Δεν άκουσα ότι αυτή ήταν μία από τις σκέψεις για το πώς βρέθηκε αυτό το drone εκεί, αλλά τέλος πάντων ήταν πολύ παράξενο και τουλάχιστον η ελληνική κυβέρνηση έκανε το σωστό σε αυτή την περίπτωση και ζήτησε εξηγήσεις από την κυβέρνηση της Ουκρανίας για το πώς βρέθηκε αυτό το drone. Δεν ξέρω αν είναι ικανοποιητικές οι απαντήσεις, αλλά δόθηκαν κάποιες απαντήσεις από την κυβέρνηση της Ουκρανίας, όπως είπα, ότι παραδέχθηκαν ότι ήταν δική τους. Στο άλλο θέμα, στον πόλεμο στο Ιράν, ενώ είχαμε λίγες ημέρες και ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ, κάποιοι λένε ότι κάποιος άλλος είναι
πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και δεν είναι ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά τέλος πάντων ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ντόναλντ Τραμπ, ήταν πολύ θετικός τις τελευταίες ημέρες σε συζητήσεις με τα μέσα ενημέρωσης, λέγοντας ότι νομίζει ότι είναι πολύ κοντά στο να υπογράψουν ή να φτάσουν σε κάποια συμφωνία με το Ιράν, να μια μόνιμη συμφωνία ειρήνης. Όλοι το θέλει αυτό, δεν ξέρω αν όλοι το θέλουν, αλλά τις τελευταίες ημέρες, τις τελευταίες ώρες πιο σωστά, έγινε ένα επεισόδιο και διαβάζουμε από την σελίδα Ενικός στην Ελλάδα και λέει η είδηση: ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, το Ιράν εξαπολύει ευρείς επιθέσεις αντιπίνων μετά τις αμερικανικές επιθέσεις για την κατάρριξη ελικοπτέρου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής εξαπέλυσαν επιθέσεις αντιπίνων εναντίον του Ιράν μετά την κατάρριξη ενός ελικοπτέρου Απάτσι, με την Τεχεράνη να απαντά με δικές της επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους στην περιοχή, προκαλώντας εκρήξεις και διακοπή υδροδότησης κοντά στο στενό του Ορμούζ. Παρά την κλιμάκωση, η κυβέρνηση Τραμπ εκτιμά ότι οι επιθέσεις δεν θα εμποδίσουν τις συνομιλίες για τον πόλεμο. Αυτή είναι η είδηση. Και από μια άλλη σελίδα, το 902.gr, βλέπουμε το ακόλουθο. Εν μέσω εκεχηρίας, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής βομβάρδισαν το Ιράν, το οποίο χτύπησε αμερικανικές βάσεις στις χώρες του κόλπου. Και λέει το άθρο: επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις σε χώρες του κόλπου εξαπέλυσε το Ιράν σε αντίπεινα για τις επιδρομές των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής. Έχει καταγραφεί η εκτόξευση βαλιστικών πυράβλων και drones στο Μπαχράιν, στην Ιορδανία και στο Κουβάιτ. Οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν με μη επανδρόμενα αεροσκάφη, αυτά είναι τα drones, τα μη επανδρόμενα αεροσκάφη, στη βάση του 5ου στόλου των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής στο Μπαχράιν, προειδοποιώντας με ισχυρότερη απάντηση εάν συνεχιστεί η αμερικάνικη επιθετικότητα. Βίντεο που κυκλοφορεί φέρεται να καταγράφει μια έκρηξη στην περιοχή. Οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας ανέφεραν ότι αναχέτησαν 5 πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν προς την περιοχή Al Azraq, όπου βρίσκεται αμερικάνικη αεροπορική βάση. Ανακοίνωσαν ότι θραύσματα από τις αναχαιτήσεις έπεσαν σε ιορδανικό έδαφος, αλλά δεν προκάλεσαν τραυματισμούς ή υλικές ζημίες. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν υπόστεγα μαχητικών αεροσκαφών F-35 και ένα κέντρο διοίκησης και ελέγχου στην αμερικανική βάση Al Azraq στην Ιορδανία, χρησιμοποιώντας πυράβλους μεγάλου βεληνικούς. Επιπλέον, το Κουβάιτ ανακοίνωσε ότι συστήματα της αντιαεροπορικής άμυνας αναχαιτίζουν αυτή τη στιγμή εχθρικούς εναέριους στόχους. Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν επαναλαμβάνει την νομική και ηθική ευθύνη όλων των χωρών της περιοχής να αποτρέψουν τον Αμερικανικό στρατό και το Ισραήλ να χρησιμοποιούν το έδαφος ή τις εγκαταστάσεις τους για να σχεδιάζουν, να οργανώνουν, να εκτελούν ή να υποστηρίζουν εχθρικές ενέργειες κατά του Ιράν. Νωρίτερα, μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε πως παρά τις ήττες τους στο πεδίο της μάχης, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής επέλεξαν να δοκιμάσουν την αποφασιστικότητά μας, διαμηνύοντας πως οι ισχυρές ένοπλες δυνάμεις μας δεν θα αφήσουν καμία επίθεση ή απειλή αναπάντητη.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής βομβάρδιζαν περιοχές στο Ιράν, χαρακτηρίζοντας ως αυτοάμυνα τις νέες εγκληματικές επιθέσεις, καθώς εχθές ακόμα ένα άτρωτο όπλο τους, ένα πολεμικό ελικόπτερο Απάτσι που επιχειρούσε στα στενά του Ορμούς, συνετρίβει, κάτι που απέδωσαν σε ενέργεια του Ιράν. Η διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων στην περιοχή, CENTCOM, ανακοίνωσε αργότερα ότι ολοκλήρωσε τις επιθέσεις, λέγοντας ότι έπληξε την Ιρανική αεράμινα, τους επίγειους σταθμούς ελέγχου και τις θέσεις ραντάρ επιτήρησης κοντά στο στενό του Ορμούζ. Αναφέρθηκαν επίσης στο νησί Κέσμ και σε ιρανικές πόλεις όπως η Μπαντάρ Αμπάς. Στην πόλη Σιρίκ, η Τεχεράνη ανέφερε πως εκτός των άλλων καταστράφηκαν δύο δεξαμενές νερού. Λίγες ώρες μετά τις πολλωστές δηλώσεις του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ότι η επίτευξη συμφωνίας είναι ζήτημα 2-3 ημερών, την αισιοδοξία αυτή διαδέχθηκε η νέα ανάφλεξη των συγκρούσεων. Η καθημερινότητα των νέων πολεμικών επιχειρήσεων επιβεβαιώνει ότι οι διάφορες εκεχηρίες και τα παγώματα της ιμπεριαλιστικής σύγκρουσης στην πραγματικότητα όχι μόνο δεν αναιρούν καμία από τις αιτίες που την πυροδοτούν, αλλά αποτελούν παροδικές φάσεις που συγκεντρώνουν ακόμα περισσότερη καύσιμη ύλη για παραπέρα κλιμάκωση. Οι αστικές τάξεις βυθίζονται όλο και περισσότερο στη δίνη του πολέμου, κάθε τους ενέργεια από το στρατηγικό πεδίο έως τις συμφωνίες οξύνουν τους ανταγωνισμούς, διαταράσσουν στρατηγικές συμμαχίες, δημιουργούν νέες λυκοφιλίες. Αυτό είναι το άρθρο από το 902 και μου κάνει τρομερή εντύπωση το γεγονός ότι οι αμερικανικές δυνάμεις αποφάσισαν ή αποκάλεσαν τις πράξεις τους αυτές αυτοάμυνα. Σηκωθήκανε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, πήγανε στη Μέση Ανατολή, βρέθηκαν μέσα στο Ιράν και όταν το Ιράν αντιμετώπισε αυτή την κατάσταση, η αντίδραση των Ηνωμένων Πολιτειών είναι αυτοάμυνα. 10.000 χιλιόμετρα μακριά από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Τέλος πάντων, αυτή είναι η κατάσταση. Δεν έχω ήδη δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για τα τελευταία γεγονότα. Πάντως ο δικός μας εδώ, ο Αλμπανίζη, ανακοίνωσε πολύ στεναχωρεμένος και προβληματισμένος με τις τελευταίες εξελίξεις και ζήτησε από όλες τις πλευρές να σταματήσουν και να κάνουν αυτό που χρειάζεται για να έλθει η ειρήνη.

3ZZZ, the voice of multicultural Melbourne. Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2026, και θα ξαναπώ την ανακοίνωση την οποία είπαμε την περασμένη εβδομάδα. Την είπα, δεν την είπαμε, μόνο εγώ την είπα, οπότε γιατί μιλάω για τον εαυτό μου στον πληθυντικό. Τέλος πάντων, η ανακοίνωση από τον Εργατικό Σύνδεσμο Δημόκρητο και λέει: «Ο Δημόκρητος παρουσιάζει μια ξεχωριστή μουσική βραδιά. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημόκρητου σας προσκαλεί σε μια βραδιά γεμάτη ελληνική μουσική, μνήμες, συναισθήματα και συλλογικότητα. Ένα μουσικό ταξίδι μέσα από το έντεχνο, το δημοτικό και επαναστατικό τραγούδι. Με αγαπημένες μελωδίες που σημάδεψαν γενιές και συνεχίζουν να εκφράζουν τις αγωνίες, τα όνειρα και τις ελπίδες του λαού μας. Η εκδήλωση θα γίνει αύριο, Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026, και ώρα έναρξης είναι 7 το απόγευμα. Η εκδήλωση θα γίνει στο Πολιτιστικό Κέντρο του Εργατικού Συνδέσμου Δημόκρητος, στο 583 High Street, στο Northcote. Η βραδιά θα πλαισιωθεί από την ορχήστρα Δημοτικά, με ζωντανή μουσική και τραγούδια που ενώνουν την παράδοση με τη σύγχρονη ελληνική δημιουργία σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον. Η είσοδος είναι $30, φαγητό και ποτά διαθέσιμα.

με επιπλέον χρέωση. Για κρατήσεις και πληροφορίες μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο πολιτιστικό κέντρο του Δημόκρητου στο 94 86 39 88. Να ξαναπώ το τηλέφωνο 94 86 39 88. Σας περιμένουμε να μοιραστούμε μια όμορφη βραδιά πολιτισμού, παρέας και ελληνικού τραγουδιού.

0: You are listening to 3ZZZ,
1: Melbourne Ethnic
0: Community Radio.
1: Και στο σημείο αυτό φτάσαμε στο τέλος και του σημερινού προγράμματος. Σήμερα Τετάρτη θα έλεγα. Δεν είναι Τετάρτη, είναι Πέμπτη. Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2026. Σας ευχαριστώ για την παρέα σας. Όσοι ενδιαφερόσαστε, μπορείτε να παρευρεθείτε αύριο βράδυ στον Δημόκρητο για την εκδήλωση που ετοιμάζει εκεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Και όπως είπαμε, η είσοδος είναι $30 και αρχίζει στις 7 η ώρα. Αυτά. Σας ευχαριστώ, όπως είπα, για την παρέα σας. Να υπενθυμίσω ότι υπάρχουν ελληνικά προγράμματα στον σταθμό αυτόν κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη. Αρχίζουν στις 8 η ώρα το πρωί, κάθε μέρα. Αύριο είναι η σειρά του Στέλιου. Ο αγαπητός φίλος Στέλιος θα παρουσιάσει το πρόγραμμα αύριο στις 9 η ώρα, το πρόγραμμα της Παρασκευής. Και την Τρίτη βράδυ μπορείτε να ακούσετε το πρόγραμμα «Το Κυπριακό» με την Κέτη Γεωργίου και τον Γιάννη Μιλίδη. Και το ίδιο βράδυ στις 10 η ώρα μπορείτε να ακούσετε το πρόγραμμα του Δημήτρη Τροαδίτη και των συνεργατών του στις 10 η ώρα στο 3CR. Και το πρόγραμμα αυτό είναι δίγλωσσο. Αυτά, σας ευχαριστώ ξανά, να είσαστε καλά. Όσοι από εσάς είσαστε φίλαθλοι του αθλητισμού και του ποδοσφαίρου, θα έχετε αρκετά να δείτε. Μακάρι να ήταν καλύτερες οι συνθήκες, να μην γινόταν ο πόλεμος και να μπορούσαμε να ειδούμε τους αγώνες αυτούς κάτω από συνθήκες ειρήνης, αλληλεγγύης και ισότητας και όλα τα όμορφα πράγματα που θα μπορούσαμε να κάνουμε, αλλά δυστυχώς δεν τα έχουμε. Τέλος πάντων, σας ευχαριστώ, να είσαστε καλά και θα τα πούμε πάλι, αφού θα είμαστε όλοι καλά, την ερχόμενη Πέμπτη. Μέχρι τότε, γεια σας.